Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ημπ

Ξέρεις, μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειμ λούρ.